0: Iona Seroya, kaiti konel lungu sa singema, na lungu sa singema, tiko nga na non lolo mana kaluvi kianda na mataka vina kani kuwa. Ia na mataka vina kani dinda ianda vina pagalibu ni te wanda ki kianda ko na ital tala J sa ini naivalu, na mataka vina kani dinda. Mena tala no mandanga bagay na kava bimbulang gudi tiko na mataka vina kani kuwa. Anda sabay anda sarman tibi ko ya na mataka vina kani kuwa. Anda vina ital tala J.
1: Arnandra, andro naka Rubini, pavali buna garaviana na to lwales. Andro naka na lwiti, sarne ni samati kuma na mata ni ko. Mata itel tuni orwai ni vulome nda sababa dango karunesting. Ta pavali buna ta ti na lom ni klo. Da putati kona nonna pinaka na nonna biba klo ntak. Dasa kalau mai kena pulau me, saya kali betul tu kena pulau. Dah marutat tu kena, anda satu setiba ni kena lama ni ambaki. Anda wakil atau tengah nampak tempat ni sa roti mui mau malu. Panas tu kena matang ni kue, dona korongo Baladonia. Ni si betul kena main border ke Western Australia. Parubaba sokota ningona baravi rongli una nella bogo South Australia rongli utikina na rengenjengenjina sarunu kapaka kina na arndomi sarawna tubu tulilibura kana lobotuna paswasa ni lutunga na barni watu subena nella bogo sa lutujani kina wasawasa randomi sarawna sarunu na Tuvo tu libro en galo batu na barra bingo, South Australia, kasi amas arti kumena border ke Western Australia, maliti kame batagadak, biti kumena malasot, may malivani, Adelaide, alistel tu kanyo ngo. Baka muri tu pangamalu na matainika na madango na nrodadak na ubisa, batagadabat na tambani ubisa, batikina tambani matigolo minan tupo. Norsa tiga bulan gawur kita mahu malu, kerana untuk boleh taki drugs kita mahu beti, daklane sa untuk nelayan kita serta kita mahu beti, na nora bangat atau nora teruna nelayan, kerana lelun bunua, kerana orang nelay, orang buli, nora bangat atau kerana drugs kita mahu makan ice, na cocaine, kerana buli yang kita kini vakasama yang kini mona. Rawal yang saya ceritakan pada anda itu tembongan, kalau anda jawab telusan mati HIV, yang anda rambulan itu tembongan yang anda ni kuah, anda rumah itu anda kini tu pun saya sih itu video non dulu, pada anda kisah HIV itu kerana tembongan, yang mana yang bagi tini kawat, tini kelima lagak, kerana dorong orang ni lah, kalau sara kunci tu boleh pun lebih bunuh membelah tanah. Mati zaungo kapaka kina nandra sabisu kitiku na ngwane na nandra bulita katiku na drugs poto bulu bulu ya iya dawabini mnataka na kena sangei baka meyavala na indona yavala ni kena uli na lengangu na dawabini mnataka ni kito kudurma na matibalu na Artorin buki anak lengo, lagu tu beliau puna read na tibu sara wa murian juga malu. Wira kuar kena ilu sertu eva kena uluni tubu ni kena vidvagi tu kena bisnis ni drugs mau ibiti. Dasar itu kena noa sa mate ini turang agar tu na nonton India saat itu resah tu sa visi tigo kau mainan di mana turang aku kau dapat itu Mr Khan ya ambut ini atau sa arifis tigo buana bill malah selokat juga lama orang itu ambut atau nonton mertu tangkom aku na Matibal, kartu sahaja, batu ringkau balik lima matibal. Saat itu bumi σου λέω κοίλιο ψαρνέδα. Όμως την λίγουν μήνυ στάρα του γελόμα να λέγε λίγο λίγουν μήνυ στάρα δίδυμενα με την τόνι βορέν και με την καίου λίγο στάρα να βάλεις λες εδάκε να με την του λίγο ρε τυγνώ βίσα τα μπανιό βίσα ήρα και δεν γω σαν τα βάβε μην κάνει να τα μάσουν λίγο βονούα να τα κόβει την κρίτρο λιβέντα να νονρα μα η μόνο όλο μετά ήταν έναν ρομπούλ, ένα που είναι κόδωνη στον Αντώνη Πολιτή και τον Βιλουτά και δεν ήταν βάσο που μπούλη με ρελιτά χρόνο το βονούα έραν τα μελόμενη παλιμέντη έραν να νούμε ήρων από κάτι κύρα να νόρα κόδο κόδο καρά βάγουν έτσι να λέγε λίγο με βίτη τα μάρου τα κάνει σαν τίγο που έβαλε το όνομα τη βάλω βάτη και ένα τα μπανιοβίσα. Βγάνε τα κλάλια από τα λίτσα να βρουν βίσα στα ραντούκα του. Άρα μάρτα του να λάβουν οι βουλτακοί drugs. Καρά... Ο παρόμοντα του είναι τον Ιταλανό. Η Αρτολίβη που τα λίτσα να είναι έναν τα μπάνε Αυστραλία, ένα federal police. Ένα... Τον έβαλε βάλει έναν ρεϊτ τίγητσι που ήρθαν να... Το βουλτικ drugs. Καρά... Αυτό κοντά είναι να τον ταμπάνε η Federal Police Australia, τον έκανε βάλω βάλω. Με σαραντούκα της γνώβησε, αυτό μετά να ταμπάνε ούβησε κορτοβίρι τίγητσικο, αυτό ο καλάβος αρτσούγα να τράξει. Καρτο δακάβαινε ένα ρίτ με ραλή ρίτ, έκου ήρα ένα ρίτα και κορα τσίκο βίρα ένα κορπούλιτα κατσίκορα και ένα ντάουτσικο. Άλλου τον Βίσεν Τουκάνγκο, σαρλί τόσο ένα ντράκ, τόσο ένα λάβο. Λίγο να κάνει λίγο τόσο έγκο, να λέει warning τη γερίρα, να σαλί το κοιτή ξαρτσικά με έναν ραβάλι νόβισα. Και δεν πρέπει τον νόβισα κορτώνε λίγο δύο κορτώβισα να βουλωστά ότι. Γι' αυτό σα ρεφίς μπίλ τσιγκόρ, τόσα βίσου τσιγκό, λόκα τσιγκό. Να κάρτος είναι η κλάση όρτο να ουβησέ. Γιατί το κότι του κάνει φέρνω πολύ σε Αυστραλία, το να έβαλω βάλω εγώ η βιρρήτα εκεί. Να γω να έρθω ρίντου και εκεί να έρθω λόγω είναι σαν στέγα να ντράξα στο σαβάκι του να τον έρθω δουρουμένη. Να έρθω λύσω άμα η debrief να τίμηρα να το είπε βασικά Ιταλία να το ουβήσει. Εγώ την ερωνέουα, έρθω σαν ρίτη και τα λέω έρθω να βιρρήτα εκεί. Αυτό είναι η κλάση των Ιβίτη. Μια έντονα και ένα βαλό βαλέο Αυστραλία, βαγάτα με φεντρολ πουλή.